0: Ασπαρέτα. Βίκυ δμα. Βίκυ δμα. Βίκυ δμα.
1: Αλήθεια πρέπει να είναι πέτρα.
0: Βίκυ δμα. Βίκυ δμα. Βίκυ δμα.
1: Βίκυ
0: δμα. Βίκυ δμα. Βίκυ δμα. Βίκυ
1: δμα. Βίκυ δμα. Βίκυ δμα. Βίκυ δμα. Βίκυ δμα. Βίκυ δμα. Βίκυ δμα.
2: Βίκυ δμα. Βίκυ δμα. Βίκυ δμα. Βίκυ δμα. Βίκυ δμα. Βίκυ δμα. Βίκυ δμα. Men kan ekte komikere joike? Hula-lo-lo, la-lo-lo, ei-lo-lo. Faen, dere suger jo i det her, men heldigvis har det et reinstyr så du kan bli med.
0: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi ned i solnedgangen? Gi meg, mann. Gi meg, baby. Skal vi gi ned i solnedgangen? Gi meg, mann.